0: Πρεμέλο. Το Πρεμέλο.
1: Welcome to a musical journey to a place where every track tells its own story.
0: Μέλο.
1: This is Prismatic by Tiësto.
2: Το είναι Tiësto Μέλο.